με νο αουρατή βαγεμί να καμε ότε την αυσουένε αουρατή βαγεμί βαγεμί ο βαγεμί ε αουρατή βαγεμί ευα γενούμνη νιπά να καν νιπά στρεγέ νιπά κεσιέ μουα να ότι εγώ φεύγω. Now, so I know what I think of you.